0: ταινία Παγωνερίνη είναι εμένα ένα πορρόι water phone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μου τα ηγκόνα. Στα τσουίγκοουαν. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου. Τε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι τεφόγινα. Ο τεταρά το γόνα τε κικαπάις. Τενού ατεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κικαπάις. Ο ατεταρά τενού ατε κικαπάις. Μινέ ο ατεταρά το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τεταρά τενού ατε κικαπάις. Βανούα τε ταρά, ο νόα τε κικαπάις. Ο αίτε πίνε το γόνα τε ταρά, βανούα τε κικαπάις.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα, κορνάπα. Κουάιτε ο, κουάιτε ο νεουέα, κουάιτε τέρικα, wonderful.
0: Πορνάει την αμαγαίνα, που αφού είτε ταρά, ο νόα ανα κικαπάις. Δεν αφού είτε ταρά, τε πίμω ο νόα ανα κικαπάις. Αν είναι αφού είτε ταρά, τε πίνε το γόνα ανα κικαπάις.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, wonderful.
0: Τι με φάντονε, εσένε τα είναι πορνάει, ένα ταουάκι, που αφού είμαι ρεύα τη στάν, και τε μέχα. Ο γέλτενε, του αναγωγέλτενε.
2: Για μάνι!

0: Vodafone.com.
1: Να γοημή έργα στα μάση που κουρέει Vodafone κατά νοτά, παλιέ καλούανεν καπογανάκι να νεσέβες για under recharge.
2: Ikaw raw, ba, e abon ng babo kita huwa, yon na babo kita huwa, yon!

0: κάτσπα!
1: Σιγόματε τα ρά, αγωναχουρίνικα που μονά την πορροίντε τα άτα νούκα νυπών. Χαρίκια αν κάει αγωναχονά, μην τα νέτε με τζιότε που είναι, τε τα ρίκινη καρούγα τε ον, ούαν τε γάπου. Ωραία στα, το ούαν αγούα και τε πόχη, εκεί που κίνητα είναι να κίνητε πορροί. Τε τα άτα ρίκια που μονά και να παίρνει τα έναν τζιόα, ούαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στα, το ούαν αγούα και τε πόχη, εκεί που κίνητα είναι να τε πορροί. Τε τα άτα ρίκια που μονά και να παίρνει τα έναν τζιόα, ούαν τα χαρά να
2: είναι.
0: Ata aras pasiba kanuam. Oria sta towa na tenua noa te poki kanagua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bunai ke kona na kana se de sua da phone.
2: Urinya ba wo te phone. Ya di kona na keria ananga ipu kim koi ti
0: ilmes. Ya kupe.
2: Ipu kim te mem na wo te phone tai na ko. Ya na se is na de kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai ba ke kanu na telepon. Bu bu si yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρωία μου του, αρώ ρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο ηρεό δεν τα είχαν εγώ, τι είναι ο γονορό μου.
2: Ναι, να πούει και τα είπε και είναι κανένα κόντα με προγνώμη, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Για
2: κάνει να γουρίνα, ωραία στα, αουα, αουα, αουα, τα πόδι.
0: Βέπτο από.
1: Ay, mga te web top up, ay mga te rang ante web top up.
0: Te web top up, kung namdang job up, ay ako tangiria. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, kung guwaw ang neke.
0: Ibigin di kibokam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon job up, oriya nampan telepon, ki ananampan telepon rom, dinia ammais, o nakon pe.
1: Itang roing day, wapi mea, wasya, wa inano ni suwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tayo. Sinanon na na sinas, wonderful.

0: Όταν είναι η παγωναρή να νόνταν από ροϊ Waterphone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπα η παγωνα. Στα τρίγω ον. Ω τε πόγι, η βουγγίν καρινέμ, η τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά, το γόνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά, το γόνα κοίντ, ο νόα τε κικαπάι. Ω τε ταρά, τε νουα τε κικαπάι. Μινέ ο τε ταρά, το γόνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάι. Βανούα τε ταρά, ο νόα τε κικαπάι. Ω τε πίνε το γόνα τε ταρά, βανούα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε,
0: κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, Tara onowa anakika pai. Se ne puite tara tebi mo onowa anakika pai. On ne puite tara tebi na towana anakika pai.
2: Komandau, komandau, komandau wana pam.
0: Se ne panto ne. E se ne tai na bororoi e na tawa ki wapi perwa wa distance se te meka pai. O yei se ne tuana o yei.
2: Yamani!

0: Αφού φωτσί, μείνει κανβό. Με αναχαπώ σκυρό, η πουκία τα είναι. Όμω να χαπώ που τα νημάνε, η πουκία τα νημάνε. Ακι άμενα γερκή και με μισού αναχούν του αίμα. Εγκουρέι, αμήκαμπανα, Triple T Enterprises, εν καταναλωτά, πανιμούα, μεν τεχανε με πούγα γιου, εγώπη μόνο ον σουν.
1: Ωραία, να μάγει ένα τάπονι κάκι που ασυμπουκίμι με ένα σημείο, αρέ που οπόι τάπονι πάει. Ένα τόκιν θε πει με σουάν σουράι, γουάνα, εγώπη μόνο ον.
2: Woa, runway show, tenua, talent show, awa, kiribas dance, or the animewa, the speech.
3: Ipokin pa rin yung dokorona, ori takima aramein nobis, yon tenamba, ay suwa tenua kea, unawa isuwa, tapor isuwa, awa, ke, isuwa rin awa tawana, woa taporo noa, luay watawana, ke ponikawarida, nawantabago rin naratapo are, beso, are kaitara na tespo, kamda pa, Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manja suroi ya wakana yo! Triple T! Enter! Enterprises!